φόνο. Ναι, σύντη, μαμέ. Μπρα Facebook, εμαμέ. Μπρα YouTube, εμαμέ. Μπρα TikTok, εμαμέ. Εντίνη, δι εουσί. Εουσί, νι AWUSI. Obia na me bom paye onkwa membo de ebepo ne se make sure se obie ebobi spend your time ne se em obi ba fi yo bom paye oha o se father let the resource of heaven let the